Γιώργος Γιαννέκος. Μάρ ή μες μάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σενιάλς, ανοίγμας, η προγούντα σέμπρε διστάνς, η σέμπρε κομπρενσίπλας.